0: Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih, kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko, in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše. Postopek soodločanja se je...
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biela Vercelli.
4: Sveiki, aš Jonas Smilga. Lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas 2 pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties trečias straipsnis, anot kurio sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga priėmė tarybos rekomendaciją, kuria skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent dvi kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau Europos Sąjungos piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 metų Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 Europos Sąjungos piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent vieną užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos Parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios Europos Sąjungos kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos Parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į vieną krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE, saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali Europos Sąjungos terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir net lotynų kalbą. Europos Sąjungos parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip Europos Sąjungos studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai du projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius ne taip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji ES kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms gręsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienija? Visiems šiems projektams buvo suteikta parama pagal programą Kūrybiška Europa. Kūrybiška Europa yra pavyzdinė ES programa, skirta Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų jos biudžetas sudaro virš 2 milijardų eurų. Programos finansavimas teikiamas teatrui, kinui, leidybai, festivaliams ir įvairioms meno iniciatyvoms, daugiausiai dėmesio skiriant kalbų ir kultūros įvairoviai. Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų netaip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos Kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, įskaitant netaip plačiai vartojamas kalbas. Be to programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria ES kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai, ar norėtumėte daugiau sužinoti apie netaip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaides rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα ανάμεσα στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Μέσα από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ενεργά για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.
6: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ίση πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.
5: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης αποσκοπεί να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσει την κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επιθυμεί επίσης να καταστήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο ανθεκτικά στις προκλήσεις και ανοιχτά σε όλους. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης προωθούν κατά κύριο λόγο τη μαθησιακή κινητικότητα. Στόχος είναι να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που μπορεί να δυσχεραίνουν την κινητικότητα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, όπως οι οικονομικοί περιορισμοί, η έλλειψη πληροφόρησης, οι ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες και ο διοικητικός φόρτος. Πώς προέκυψε όμως αυτή η πρωτοβουλία μαθησιακής κινητικότητας?
6: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν την ιδέα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης στη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμπορκ το 2017. Έκτοτε, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο έχουν εκπονήσει διάφορες προτάσεις σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει αυτό το σύστημα συνεργασίας. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων από μικρή ηλικία. Επιπλέον, επιδιώκεται στενότερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν σε προγράμματα διαβίου μάθησης. Η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να συμβαδίζει με την ψηφιακή και με την πράσινη μετάβαση, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι του σήμερα να μπορούν αύριο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
5: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης επιτρέπει στις χώρες να συνεργάζονται σε ορισμένες πτυχές, διατηρώντας όμως παράλληλα τον έλεγχο για τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κατοίκων κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει άλλωστε στην αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τακτικά σημαντικές δράσεις για να βοηθήσει τους πολίτες της να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και εκτός της χώρας τους. Ποιες είναι μερικές από αυτές τις δράσεις? Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η διαδικασία της Μπολόνια, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
6: Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο αποσκοπεί να εξυγχρονίσει την εκπαίδευση μέσω της κινητικότητας.
5: Και ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η δήλωση της Κοπενχάγης, χάρη στην οποία ενισχύθηκε η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
6: Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο έθετε διάφορους στόχους για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα. Ορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν, άλλοι όμως όχι. Για παράδειγμα, αυξήθηκε τόσο η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, όσο και το ποσοστό επιτυχίας στη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά όμως, μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι είχε επίσης αυξηθεί το ποσοστό των 15χρονων που είχε πολύ χαμηλές βασικές δεξιότητες.
5: Παρόλο που οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχουν αποφέρει ανάμεικτα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουν τη δράση τους καθώς συμφωνούν ότι πολλά διακυβεύονται από το εγχείρημα αυτό. Η διαβίου μάθηση πρέπει να ετοιμάζει τους πολίτες του σήμερα και του αύριο, ώστε αφενός να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και αφετέρου να είναι ανθεκτικοί απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις που ενδέχεται να ξεσπάσουν στο μέλλον. Η διαβίου μάθηση θα πρέπει επίσης να δίνει στους πολίτες τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου του 2024. Η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους πολίτες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χιλιάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου.
6: Μια μελέτη που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2021 έδειξε ότι το όραμα της Ευρώπης ως χώρου εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήδη από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει συνεπώς τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.
5: Υπογραμμίζει παράλληλα ότι πρέπει να δίνεται επαρκής χρηματοδότηση στις πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι και αυτές που βελτιώνουν την πρόσβαση στα προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότερη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0: τάξης. Ανάμεσα στις πιο γνωστές του πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Δίκτυα και η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα. Εστιάζει επίσης στη συμπεριληπτικότητα, ενώ έχει ακόμα ως στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών του για τους συμμετέχοντες. Το νέο Erasmus Plus ενσωματώνει τον αθλητισμό στη βασική δομή του, επεκτείνει τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων, στηρίζει νέους τομείς γνώσης και εισάγει μια νέα πρωτοβουλία κινητικότητας, το Discover EU.
1: Κλείνοντας το επεισόδιο αυτό, βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα αποσκοπούν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες μάθησης για τους Ευρωπαίους πολίτες, επικαιροποιώντας διαρκώς τα υπάρχοντα προγράμματα και θεσπίζοντας νέες πρωτοβουλίες. Κεντρικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Erasmus θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή κινητικότητα και να κάνουν τους φοιτητές να σκέφτονται δημιουργικά. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης θα καλύψει τις ανάγκες αυτές και έτσι θα συμβάλλει στο να εξαλειφθούν οι ανισότητες και οι εκπαιδευτικές ελλείψεις.
0: Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης συνεχίζονται τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από πλευράς κρατών μελών. Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση θα βρίσκονται πάντοτε στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europol Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023.
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου, του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του βασικού νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και τη Συνθήκη της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη. Το 42% των ερωτηθέντων έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε επίσης ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έχει γίνει δημοκρατική συνήθεια για πολλούς πολίτες. Στην ερώτηση «Γιατί ψήφισαν?», σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι ανέφεραν ότι ψηφίζουν πάντα, ενώ 4 στους 10 δήλωσαν ότι το θεωρούν καθήκον τους ως πολιτών. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.

0: Maastrichtfördraget tillsammans med Amsterdam- och Nicefördragen var viktiga milstolpar för det europeiska samarbetet. Maastrichtfördraget lade grunden för det EU vi har idag genom att införa betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Både Amsterdamfördraget och Nicefördraget byggde vidare på Maastrichtfördraget och tog tag i institutionella frågor och förberedde för alla de nya EU-länderna. De här tre fördragen visar hur EU har förändrats och anpassat sig till nya tider och nya möjligheter. I takt med att EU fortsätter växa och förändras framstår dessa fördrag som centrala för hur EU är uppbyggt och hur det styrs. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
1: La darba i Joe Eletti, il membro del Parlamento Europeo, jistaw jassumu diversi ruoli. Jistaw jiservu bħala l-President jew bħala Viċi-President tal-Parlament Ewropew, jingħaqdu f'kumitati jew saħan sitra jsiru osservaturi. Minkejja li hija pożizzjoni li nisimgħu inqas dwarha, ir-rwol ta' osservatur xorta huwa rwol importanti daqs l-oħrajn fiħdan il-Parlament. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib li nxif fisser li tkun osservatur sabiex nifhmu aħjar min jista' jsir osservatur, x'inhu d-dmirijiet tiegħu u kif jopera.
2: L-elezzjonijiet jiffurmaw il-bażi ta' demokrazija li tiffunzjona. Fi ftit kliem, l-osservazzjoni elettorali hija mod kif niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu ġusti, ħilsa u demokratiċi. Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti f'dan il-proċess billi jibgħa delegazzjonijiet biex josservaw l-elezzjonijiet f'pajjiżi differenti meta jiġu mistiedna jagħmlu dan mill-awtoritajiet nazzjonali.
1: Il-Parlament ilu josserva l-elezzjonijiet f'pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea mill-1994. Meta pajjiż jistieden il-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet tiegħu, id-delegazzjoni tal-Parlament twettaq il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tagħha f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u ma' istituzzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra. F'dawn l-aħħar 20 sena, l-Unjoni Ewropea wettqet aktar minn 200 missjoni ta' osservazzjoni elettorali f'madwar 75 pajjiż. Illum il-ġurnata, il-Parlament Ewropew jibgħat sa 12 delegazzjoni fis-sena biex josservaw l-elezzjonijiet madwar id-dinja. Dawn id-delegazzjonijiet jingħaqdu ma' missjonijiet aktar fit-tul li jkunu diġà għaddejjin bil-ħidma tagħhom u li jkunu qed jitmexxew mill-Unjoni Ewropea jew mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.
2: Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali f'dawn il-missjonijiet. Kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea hija mmexxija minn membru tal-Parlament Ewropew li jinħatar bħala l-kap osservatur mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Id-delegazzjonijiet normalment jinkludu 7 membri tal-Parlament Ewropew li jagħmlu parti minn gruppi politiċi differenti. Dawn iqattgħu madwar 4 jew 5 tiegħim fil-pajjiż u jiltaqgħu mal-awtoritajiet lokali, mal-partiti politiċi, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' osservaturi oħra. Matul l-elezzjonijiet infushom, il-membri tal-Parlament Ewropew josservaw il-ftuħ u l-eluq tal-votazzjonijiet, il-proċess tal-votazzjoni u l-att tal-voti fil-postijiet tal-votazzjoni u f'postijiet oħra. Jieħdu sehem ukoll f'konferenza stampa biex jippreżentaw is-sejbiet preliminari tagħhom.
1: Peress li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom esperjenza diretta bħala kandidati għall-elezzjonijiet, dawn jifhmu l-sfidi u l-sfumaturi tal-elezzjonijiet. Dan jagħtihom perspettiva unika u jgħinhom jimmonitorjaw il-proċess b'mod effettiv. Il-preżenza tagħhom issaħħaħ ukoll il-viżibilità u l-leġittimità tal-missjonijiet ta' osservazzjoni. Naturalment, il-membri tal-Parlament Ewropew jimxu ma' kodiċi ta' kondotta strett matul dawn il-missjonijiet. Għandhom jevitaw il-konflitti ta' interess, ma jitħallewx interferixxu mal-proċess elettorali u ma jistawx jikkommentaw dwar il-kandidati jew dwar kwistjonijiet politiċi qabel ma ssir il-konferenza stampa uffiċjali. Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu imparzjali u kredibbli.
2: Per eżempju, il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea tal-2023 fiż-Zimbabwe sabet li fil-waqt il-qafas legali seta' jipprovdi bażi adegwata biex isiru elezzjonijiet f'konformità mal-standards internazzjonali, l-implementazzjoni tiegħu kienet difettuża. Dan wassal għall-ambjent inġust u intimidanti għall-votanti. L-eks membru tal-Parlament Ewropew u kap osservatur Fabio Massimo Castaldo spiega li minkejja li Zimbabwe qabel li jagħti aċċess lid-delegazzjoni għal proċess elettorali ta' dan il-pajjiż, il-missjoni ltaqgħet ma' xi ostakli. Dan enfasizza l-ħtieġa għal titjib sinifikanti sabiex il-pajjiż jissodisfa l-istandards elettorali reġjonali u internazzjonali.
1: Kif nistgħu naraw, il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali fl-appoġġ u l-promozzjoni tad-demokrazija madwar id-dinja. L-għan ewlieni tagħhom huwa li jgħinu l-pajjiżi jorganizzaw elezzjonijiet ġusti, ħielsa u demokratiċi, billi jannalizzaw il-proċessi elettorali u jipprovdu valutazzjonijiet indipendenti u imparzjali. Biex issir taf aktar dwar il-pożizzjonijiet u rwoli importanti l-oħra fih dan il-Parlament imsemmija f'dan l-episodju, bħal President tal-Parlament Ewropew, il-Viċi Presidenti jew il-Kumitati, nistednu ki segwi l-episodju l-oħra tas-sensiela ħallina mill-klim tqil.
2: Din ix-xandira qed titwassalek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Τα δάση είναι απαραίτητα τόσο για την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων, όσο και για την υγεία του πλανήτη. Φιλοξενούν πολλά είδη ζώων και φυτών και παίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μας προσφέρουν καθαρό νερό, τρόφιμα και διάφορα χρήσιμα υλικά και μας προστατεύουν από τη διάβρωση του εδάφους και τις φυσικές καταστροφές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει την έκταση των δασών στην Ευρώπη και να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία και την αποκατάστασή τους. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πιο πλούσιες σε δάση περιοχές στον κόσμο. Περίπου το 40% της έκτασής της καλύπτεται από δάση, που φιλοξενούν τα περισσότερα ενδυμικά είδη ζώων και φυτών της Ηπείρου μας. Τα δάση μας ωφελούν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, λειτουργούν ως συλλέκτες άνθρακα. Απορροφούν δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και έτσι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, τα δάση απορροφούν σήμερα περίπου το 10% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τα δάση μας προσφέρουν καθαρό νερό, ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού και μας προστατεύουν από κατολισθήσεις και πλημμύρες. Επίσης, τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές οικονομίες, διότι δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, αποτελούν πηγή βιώσιμων υλικών και συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθήκων που είναι αναγκαίες για τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση έχει αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους, αλλά και την ικανότητά τους να επιδρούν θετικά στον άνθρωπο και τη φύση. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί από κάποιες απόψεις η υγεία των δασών στην Ευρώπη, πολλά δάση συνεχίζουν να διατρέχουν κινδύνους λόγω της ρύπανσης του αέρα και του νερού, λόγω της καταστροφής βιοτόπων, λόγω της μείωσης των ειδών που ζουν σε αυτά, λόγω των πυρκαγιών και της ξηρασίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι πολλές πόλεις εξαπλώνονται προς τις δασικές περιοχές που τις περιβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριζε ανέκαθεν πόσο σημαντικά είναι τα δάση για όλους μας. Ήδη από το 1998, η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δάση μας και καθόρισε κοινούς στόχους και κατευθυντήριες αρχές για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Η νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 η οποία εγκρίθηκε το 2021, έχει ως στόχο να αυξήσει τη βιοποικιλότητα στα δάση και να ενισχύσει την προστασία, την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητά τους. Βασικός άξονας της στρατηγικής για τα δάση είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με βάση τη συμφωνία αυτή, τα δάση αποκτούν κεντρικό ρόλο στη μετάβασή μας σε μια κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, στόχος που πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2050. Σκοπός της νέας δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύσει και να αποκαταστήσει τα δάση, ώστε στο μέλλον να έχουμε πιο πολλά και πιο υγιή δάση στην Ευρώπη. Η στρατηγική προβλέπει αυστηρά μέτρα προστασίας για τα αρχαίγωνα και τα υπεραιωνόβια δάση που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους σε θέματα αποκατάστασης της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε επίσης ότι όσοι κατέχουν και διαχειρίζονται δάση θα λαμβάνουν χρήματα για τις λεγόμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν. Με άλλα λόγια, οικονομικά κίνητρα για να διατηρούν τα δάση σε καλή κατάσταση και να προστατεύουν έτσι το περιβάλλον. Στόχος αυτών των πρωτοβουλειών είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον κατασκευαστικό κλάδο να χρησιμοποιεί ξυλία από βιώσιμες πηγές, ενώ προωθεί μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τα οποία ωφελούν τόσο τα ίδια τα δάση, όσο και τον άνθρωπο. Επίσης, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στα δάση μας. Θα βελτιώσει την παρακολούθηση των δασών και θα διασφαλίσει ότι κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταρτήσει το δικό της σχέδιο για την προστασία των δασών της. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να φυτέψει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα μέχρι το 2030 και να αυξήσει την ανθεκτικότητα και τη βιοποικιλότητα στα υπάρχοντα δασικά οικοσυστήματα. Όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά, τα δέντρα πρέπει να φυτεύονται με τρόπο που να σέβεται πλήρως τις αρχές της οικολογίας, δηλαδή το σωστό δέντρο, στο σωστό μέρος και για τον σωστό σκοπό. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να στηρίξουν την αποκατάσταση των δασών. Χρηματοδοτούν, για παράδειγμα, την αναδάσωση και τη φύτευση νέων δέντρων και προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων. Αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και προωθώντας βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 8 e 6 minuti.
7: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
8: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Radio 6023. 6023.
13: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
14: Radio 6023.

0: Και... Give me γέμα.
1: Λέκα.
0: Να μην τίποτα. Αβιν.
2: Αβιν, τίποτα. Τίσα, κανικού, γιου.